0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Τσιμίς είναι να μάντε, αμψόφτον σαν τσιμίς. Άρησα και του κνουφάτα του φλουπίρενέ να τεσάω. Ρωσά να καχιά σέτα ρεό, είναι νιέγν ρεό. Νιέγν ρε, τεσά τι νουφελούμ να ρε. Τα ουανάτνη φικυρίζανα, τα ουανάτνη φασαγούτανα, τα ουανάτνη φαντσάνα, τα ουανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα. Ni flupige nena sin furunzu tete na nin nana tatera kan nufnis tatera ka dono nufun setin ret fani nufun ni tanura malakas ni nufun sanakai nangalaga ni satinu kutena figenen na laina tawanti azalene tam ti figenen ti na nupka boate rose afoka fulamena ke bati la fok afoka nfatsu ke bati la fok setin izrede na tam tawal na mit wana sun tagana na matakaskera te wan tagana kai matakaskera te wan tagana Malakas, tu veux le tocana? Agina Tatkisana Yanas, Nasugan gouvernement, Yen Top, Nasugan gouvernement, gouvernement de Batinia Saratum, Fayanum, Paikwas, Setina Watao, Fan Bolamanakan, Side Sau, Timatukana, Say Topko, Anneti!
0: Shota tumkuvav.